Τι ραθυμής αθλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρος μερίμνας αφελής, τι ασχολεί προς τα ρέοντα, εσχάτη ώρα εστίν απάρτη, και χωρίζεστε μέλλομεν τον εντάφθα, έως καιρόν και χτυμένη, ανάνυψον κράζουσα, η μάρτη κάση σωτήρ μου, μη εκόψεις με ως περ την άκαρπος οικίν, άλλος έσπλαχνος Χριστέ κατηχτήρισον φόβο κραυγάζουσαν, μη μείνομεν

Μεγάλη Τρίτη, της των 10 παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα, Τρίτη μεγίστη παρθένος 10 φέρει, νίκην φερούσας αδεκάστου δεσπότου, αλλών η Θεία Χριστέ, μετά το φρονίμον ημάς συναρρύθμισον παρθένων, και τη εκλεκτή σου σύνταξον πίμνη και ελέησον ημάς,

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόνον υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου,

χειρίζε τροφής πορισμόν και μετά του προφήτου όμενση, όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας, δεόμεθα δε φιλάνθρωπε δέσποτα, μη επιδίνε ημίν επί το παροργισμό των ημετέρων αμαρτιών, σε έτων της δικαιοσύνης ήλιον, αλλά διαπαντός ημάς το φωτισμό της εις καταλάμπες

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αίγιος αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου, δες φίλης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, εις και τη σύναξη επιτελούμεν, χάρη και σκέπη της τιμίας και πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλείων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Πατέρων Ήμων Σάβα και Επισκόπου Σερβίας Γρηγορίου του Παλαμά και Θεοφάνους Περιθεωρίου του Θεματουργών, των Αγίων δόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου και Αιματικού Παντελεήμωνος, το Άγιο Δόξο Μάρτυρος Ευθυμίου και του Συναυτού Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών και Φτιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου και των Οσίων Πατέρων Ημών, Σάββατο Βηματάρη, Σάββατο Διακρίσεων Σαλού και Σημειών του Μυροβλήτου, και των Οσίων Πατέρων Ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμου των Νεοφανών και Θεματουργών, και πάντων των Ανασκήσει και Αθρήσει Διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν του Αγίων Ημωρη τούτο, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ηγενηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός. Δυνάμτου Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Λαγίων Ενδόξων και Παρεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών.

και της υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όχθη και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις την ξηρανθήσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξι ρένι εις φύγωμεν το πάθος,

Σοφία, και απροσκόπτω εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεω ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούων ημών, ήλιο ημινή εν το πλήτη τη ει αγαθότητος.

της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.